όσοι πάτε σε ήταν το που καν λοκάλ, σε τέλε. Ο μη λαβέλη το όπλο ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Αυτό είναι και λαβέλε αλόγιχελη μόρα σμαίδα την φάτα. Επίσης, ήταν αυτό και κούτα του ήρεν τέπο. Σε έπαιλα κούτα του ήρεν τέπο, μακά έσαι σε πράτα. Να δεν χαρούσε δέρε, αξιά του ζαμόρου πάρει, κουμπάσρε,

δεν τα βάρω εσύ, πάτησε. Ήταν δε τέτοιο που κάνω, φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλε. Ο μία λόγω που ήταν άλλο λοκάλ. Από την έγινε τα λόγω, εγώ ήθελε μόνο σμαίδα την φάτη. Depois, e da nota tem que cura tira em tempo. Se é pela cura tira em tempo, marca esse sempre ataca. Na minha house, o Zé, a Tia Tuz é o Moro Pare, com base, né?